ολόφλου Bob Brown από το Αντετσίνα τη Γιώκο Αμποτσιά για Ιλατών είπα αν θέλει να σε πάμε σε ράπι είπα ο Τσακουγέ ο Κουμικέ ο Μπάπι Άπι ο Μπάπι είπα είπα είπα είπα είπα Αγκουάλα Σαλακόγε ο Κουμφουτσιο ο Πανίγου είπα είπα ο γιατός μου Γιάννη το γυαλό σου, ο γυαλό σου, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι,